Σταματάει από την Gracie Abrams, the card That's So True, for η Τέλη Σέμπερ, την Ελτζημά Τύπα Σταμπλή, κόμπτο κόμπτο, φιν νούμερο 35, να δούμε, base το 40, ο Ναφλή Κόντρο του Πατουάφνου με Σέρτζι Κολτουαριού, κούστερε κόντα στην UN3, την Ελτζημά, ο Ιμφάτη Ήβα, να είναι πατσέντια, στραλιτού, αλήση Ήβα, ο Σαν Ναλό, εν UN3, την Ελτζημά, τα μελάφιν νούμερο 34, Drake, ο Janice,